Ασμή διέσαι με χωρίς διέσαι με όλοι και μόνοι κάνει όμισε με τα καλή καλή. Ζάρι ζάρι γίνεται και με πίτερε δίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Να κανιά δεν είναι όμως αρέτε τα στάτη που σκούμε δεν είναι σε μαζίρι σκούμε δεν είναι σε μαζόρι. Να δεις σε έδερι να σε λέμε κάμρουν στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέμε γέκε. Εδώ με σωλά σε μήνα τσουμίνου και μια γκάζι δε στήρκα με τη γέκα πέντε ράβε τσάβε και λαβρίς με τέλη τσάβε βρέ και πόρ και γενό καμήλα. Γκάζαν τα ρεγιούτα κόντρα για να τα μην τσάρτηλια με δεν σε ρασκιά φάει σε βέβαια μέρα τώρα τέτερ βάζει με άντε φρήκα μην εδώ στη χωάβη την άπαρα σκουλιά. Με σε έρχοντα τα γόνι δε και μπραμισάνε και δε βλέβε σεκρή λιονάδε ο Αχμέντι λιτάρ δε δε χάκιμι. Şemle darabi halu khatte de gerdan e khap khap ke ber gohara le kerem kim gali hava lo gno chika varin mechil ye tarad tarad bagra ko der shamana khial kho ma kin rga waidel waidel waidel waidel waidel waidel waidel waidel akhle le arabe bisras me rabina bae kurbae shab kurbae dar bichab rasma tegmina Aziz şümini cem yan gazi da cem mi diye kapın zıra ve çapın zıra for keşin nav kandile gerdan zıra Panani doktora ki devlet ecve datı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atavle ceme Be zalim etiniz hani gel o besmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme Hap salimi tamam ezi heşkili avdali lider imana bavetleme gel o besmin emrede sehvavidin ava resulya بسر خدا توان ده کم رامی شانه گل ده میگونی یا نه غی وحمدی لطر ده ده حاکمی شم نه داره بی لیه کرم کم لی عربه نظام مشید به ترد و ترد واقعی را گودیم شم ده خیال و اسمی گم درد کل و خیال و جه ده خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل